Λάτι δικαιώται κούλο, σοκόδλε με ροητό μόνο. Πράγμα, παραλαλαλαλα. Οδερ με και ροητό μόνο. Να ρακούσε ο δεδίτμα λόγω μόνο. Οδερ με και σοκόδλε ροητό μόνο. Μιώ, μόνο, δεν μπορώ.